The sound of summer. Choice FM.

0: 92.2 and 104.3.
1: It's only Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Αγαπημένος Νταμιάνο Ντέιβιντ, The First Time, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Σήμερα, thank God it's Friday, 19 Ιουνίου, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Όπου εδώ να πούμε ένα μπράβο στη ΣΥΤΑ, που με τρεις νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης δείχνει ότι η τεχνολογία έχει αξία όταν μας χωράει όλους ισότιμα. Μάθετε περισσότερα για τις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης της ΣΥΤΑ στο sita.com.cy. Είστε έτοιμοι να πάμε στον γρίφο της ημέρας? Έχει μέρες νομίζω να βάλουμε γρίφο και ο σημερινός είναι πολύ ιδιαίτερος. Ακούστε με έτσι λίγο προσεκτικά, παρακαλώ πολύ, για να ακούσετε όλα τα στοιχεία. Μία γυναίκα μπαίνει σε ένα δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους. Δεν μιλά σε κανέναν, δεν κοιτάζει κανέναν στα μάτια, δεν αγγίζει τίποτα, δεν κάνει καμία ανακοίνωση. Και όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλοι αλλάζουν συμπεριφορά. Άλλοι χαμηλώνουν τη φωνή τους, άλλοι σταματούν να γελούν, κάποιοι σηκώνονται όρθιοι και ένας άνθρωπος αρχίζει να κλαίει. Η γυναίκα δεν είναι διάσημη, δεν είναι αστυνομικός, δεν είναι γιατρός, δεν κρατά όπλο. Ποια είναι? Τι είναι αυτό? Εγώ θεωρώ είτε θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ ή θα το βρείτε πολύ εύκολο. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κρίνω, γιατί ούτως ή άλλως εγώ δεν είμαι καλός στους γρίφους. Είμαι καλός στο να βάζω τα ερωτήματα ως εκεί. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι είμαι καλός. Μηνύματα στο Viber, στο 97 7.

ακούσατε όλα τα κλειδιά. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Ο Παναγιώτης λέει πάμε ακόμη μια φορά. Okay. Όχι, μάλλον πρέπει να το πάμε έτσι και θα σας το επαναλάβω σε λίγο.

0: Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 19 Ιουνίου 2016. Πολλοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Taylor Swift, η Maroon 5, η Pearl Jam, η U2 και ο Sir Paul McCartney, ζητάνε τη μεταρρύθμιση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Περισσότεροι από 180 καλλιτέχνες υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή επικρίνοντας τον νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή. Ισχυρίστηκαν ότι ο νόμος ωφελεί εταιρείες που εκμεταλλεύονται τη μουσική για τον οικονομικό τους πλουτισμό, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

0: Music Calendar on Choice FM.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
5: If you are seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Water Mania Water Park, γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μέχρι τις 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only. It's only.
10: Τώρα Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application

Ακούσαμε τον Ed Sheeran και το Sapphire. Είναι η πρώτη φορά που θέλω τόσο πολύ να πάρω και πάλι το λόγο, να ολοκληρωθεί το τραγούδι για να μπορέσω να επαναλάβω το γρίφο, γιατί έχει γίνει ο κακός χαμός. Μπορεί να είναι και ο καλός χαμός, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον για τον σημερινό γρίφο. Μου ζητήσατε να τον επαναλάβω. Εννοείται θα κάνω εισαγωγή, αλλά είτε το πω πιο αργά είτε πιο γρήγορα δεν παίζει ρόλο. Θέλω να εστιάσετε στις πληροφορίες και να καταλάβετε κιόλας ότι δεν παίζουν όλα τα στοιχεία ρόλο. Δηλαδή ίσως με μια-δυο κουβέντες να καταλάβετε την απάντηση. Είναι ο γρίφος της ημέρας στον Choice FM, όπου ανακατέψαμε λίγο την τράπουλα και πλέον έχουμε και αυτούς τους φάνταστους γρίφους που δεν θα τους βρείτε και online. Άρα και να προσπαθήσετε να... έπρεπε να κάνω την κίνηση. Άρα και να θέλετε να ψάξετε να βρείτε την απάντηση, δεν θα τη βρείτε. Κατά πάσα πιθανότητα. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Είναι μια γυναίκα που μπαίνει σε ένα δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους. Δεν μιλά σε κανέναν, δεν κοιτάζει κανέναν στα μάτια, δεν αγγίζει τίποτα, δεν κάνει καμία ανακοίνωση. Κι όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλοι αλλάζουν συμπεριφορά. Άλλοι χαμηλώνουν τη φωνή τους, άλλοι σταματούν να γελούν, κάποιοι σηκώνονται όρθιοι. Είναι και ένας άνθρωπος που αρχίζει να κλαίει. Η γυναίκα δεν είναι διάσημη, δεν είναι αστυνομικός, δεν είναι γιατρός, δεν κρατά όπλο. Ποια είναι? Ποια είναι λοιπόν αυτή η γυναίκα? Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Να δούμε μερικές λανθασμένες απαντήσεις. Ο Γιώτης λέει γιατρός σε ψυχιατρίο. Ο Georgian λέει teacher. Hey, teacher, leave the kids alone. Είναι ο Giovanni ο οποίος λέει για την Παναγία. Ενώ παρακάτω η Σοφία μας λέει ότι ο γρίφος μας είναι πολύ cringe. Καλημέρα στη Μάρο. Και για να δούμε και άλλες απαντήσεις. Λοιπόν, η γυναίκα είναι υπεύθυνη του γραφείου κηδιών, λέει ο Βίκτορ. Παρακάτω είναι ο Σταύρος, ο οποίος μας λέει για την Παναγία. No, no, no. Είναι ο Αναστάσιος που λέει είναι δικαστής και αυτός που κλαίει είναι ο κατηγορούμενος. Καλημέρα στη Χριστίνα που το ψάχνει ακόμη. Να χαιρετήσω τη Βάσια που λέει καλημέρα, η δασκάλα τους. Εγώ πάντως ήμουν εκείνη που κλαίει. Στο μεταξύ συζητούσα τις προάλλες, χθες νομίζω, με την αγαπημένη μου τη δασκάλα του πιλάτης μου, την Ευτυχία, και μου έλεγε πόσο πολύ στεναχωρημένα ήταν τα παιδιά και απαρηγόρητα που δεν θα έχουν του χρόνου την αγαπημένη τους δασκάλα, γιατί προφανώς αλλάζουν τμήμα ηλικιακά, δεν ξέρω πώς πάει το πράγμα ακριβώς, αλλά ναι, κλάμα ο λαός, για μέρες τώρα κλαίνε. Εμείς ψάχνουμε επάγγελμα, λέει η Σοφία. Όχι, δεν είναι. Πρέπει να μου πείτε ποια είναι αυτή η γυναίκα στο δωμάτιο. Και όμως κυρίες και κύριοι, θέλω ένα θερμό χειροκρότημα, γιατί το βρήκε η Άντρη. Μπράβο Άντρη. Είσαι κορυφή. Αντιλαμβάνεστε στο μεταξύ ότι επειδή είναι μεγάλος ο γρίφος, δεν το λέω ξανά και ξανά. Θα ακούσετε και πάλι το γρίφο σε λίγο. Η Θεία Δίκη λέει η Ραφαέλα. Ναι, ναι, ναι. Η Βαλάντο λέει είναι πεθαμένη στο φέρατρο. Αιωνία. Γεια σου Νάταλη. Τι μου γράφεις? Queen. Α, η Βασίλισσα. Όχι, δεν είναι Βασίλισσα. Η Δέσπο μου λέει δικαστής. Η Βέτα λέει μήπως είναι έγκυος. Καλημέρα η Βέτα μου. Όχι, δεν είναι αυτό. Και ο Παναγιώτης λέει η μαμά τους. Μιλώντας για τον Παναγιώτη, πάμε να ακούσουμε τραγούδι, γιατί έχει καιρό που μου ζητάει κομμάτια η αλήθεια. Παναγιώτη μου, είναι για σένα αυτό. Μου ζήτησε 50 Cent PIMP και μάλιστα μου είπε να βάλω το clean version, γιατί όσο να είναι ο 50 Cent λέει και λίγες άτακτες λεξούλες.

Κάπου στα 8 λεπτά πριν από τις 8 εδώ στον Choice FM για άλλη μια καλημέρα. Είστε σωστά συντονισμένοι. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και εάν θέλετε να έχετε fiber, εν πάση περιπτώσει gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε όλο το σπίτι ή σε όλη την επιχείρηση, μία είναι η λύση, fiber και Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ, που είναι και με δωρεάν εγκατάσταση τώρα, γι' αυτό μην αφήσετε την ευκαιρία να φύγει. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy ή σε κάποιο κατάστημα. Πείτε τους, στείλε με ο Άντι, ήρθα να ρωτήσω για το Fiber, αλλά κυρίως για το Fiber to the Room, γιατί ξέρουμε ήδη ότι έχετε καλό Fiber. Αυτά θα τους πείτε και θα σας κανονίσουν παιδιά, εντάξει. Θα σας βολέψουν κανονικά και με τον νόμο. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα σε έναν νεαρό κάτοικο του Βιετνάμ, ο οποίος έγινε viral αφού δημοσίευσε φωτογραφίες του από μόλις πριν από 4 χρόνια, όπου φαίνεται αγνώριστος. Μεγαλώντας, λέει, ένιωθε πάντα ανασφάλεια για την εμφάνισή του και οι συνομήλικοί του τον γελιοποιούσαν συνεχώς επειδή ήταν υπέρβαρος. Αυτό καλό είναι να μην γίνεται. Αλλά πριν από μερικά χρόνια αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη αλλαγή. Λοιπόν, στα τέλη του 2021, ενώ σπούδαζε διαδικτυακά από το σπίτι λόγω της πανδημίας, αποφάσισε να κάνει το βήμα και να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Με την υποστήριξη της οικογένειάς του, κυρίως μέσω γυμναστικής στο σπίτι και ελέγχου της διατροφής του, φέρεται να έχασε 38 κιλά σε μόλις 6 μήνες. Είναι πολλά τα κιλά. Η ακραία μέθοδος όμως πίσω από την αλλαγή είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Η απώλεια βάρους ήταν μόνο η μισή μάχη. Περίπου την εποχή που άρχισε να χάνει βάρος, ανακάλυψε επίσης το νιαούρισμα και αποδίδει σε αυτή τη δημοφιλή τεχνική τη σωστή τοποθέτηση τη γλώσσα στον ουρανίσκο για τη βελτίωση τη δομή του προσώπου, το γεγονό ότι το πρόσωπό του απέκτησε μια πιο γωνιώδη εμφάνιση. Έκαμε γωνιές, παιδιά. Και λέει ότι εκτό από τη διατροφή που έκανε, για να το πετύχει αυτό, ξεκίνησε να νιαουρίζει. Ναι. Πέρασε, λέει, από ένα τετράγωνο πρόσωπο σε ένα γωνιώδες πρόσωπο με ένα πηγούνι τόσο κοφτερό που θα μπορούσε κανείς να κοπεί. Πολλοί εικάζουν ότι ο 26χρονος υποβλήθηκε σε πλαστική επέμβαση για να πετύχει τη νέα του εμφάνιση, αλλά ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά, ισχυριζόμενος ότι όλα ήταν αποτέλεσμα της απώλειας βάρους, των ασκήσεων mirroring και της αλλαγής στο στυλ του ντυσίματος. Δηλαδή είναι το βάρος το ένα και μετά είναι οι ασκήσεις. Δεν ξέρω αν έχει συγκεκριμένο νιαούρισμα που πρέπει να κάνεις. Κάτσε να δοκιμάσω. Νιάου, νιάου. Η αλήθεια, όταν πας να κάνεις νιάου, τοποθετείς τη γλώσσα στον ουρανίσκο. Άρα, πόσα νιάου πρέπει να κάνω για να γίνει αποστρογγυλό το πρόσωπό μου με γωνιές και να μην μαζεύεται. Αυτό δεν θα σας μιλώ πλέον. Θα κάνω νιάου, νιάου, νιάου, ρε γατούλα. Με τίνος. Εντάξει, ναι, τώρα. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνη πίτσα.
3: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
2: Πεπερώνη πίτσα.
3: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
2: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
3: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
2: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
3: Πεπερώνη πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
2: Παραγγελίες στο 2535-0735
3: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 21 Ιουνίου. Ροδάκινα ελληνικά, τώρα 2,65 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κοτόπουλου, 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Τυρί γκούτα Γερμανίας, 27% λιπάρα, 6,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Hey, Σιράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
8: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
9: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
10: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
9: Του λίθρες αδρεναλίνης,
10: Mat Racer,
9: Καμικάζι Slide,
10: Wet Bubble και άλλα.
9: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
10: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
9: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
10: Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: 6.30 με 10.
11: 6.30 με 10. Choice Breakfast με τον Άννη Παναγιώτου.
0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Milky and David Guetta, Just the Way You Are. Σήμερα, thank God it's Friday! It's Friday then, the Saturday, Sunday, what? Εντάξει, οκ, okay, ναι, θα ηρεμήσω, θα χαλαρώσω, αλλά είπα να παίξω και λίγο τουμπερλέκι εδώ σε κάτι κουτιά του Choice FM. Δεν ταιριάζει, αλλά χρειάζεται και λίγο φασαρία η ζωή. Λοιπόν, καλώς ορίσατε για άλλη μία. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, για να μην ξεχνιόμαστε. Και θέλω να επιθυμίσω ότι με το πρόγραμμα Freedom έχετε και 6 μήνες Wall Plus εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα. Πάμε να επαναλάβουμε τον γρίφο, γιατί υπάρχει μεγάλη αγωνία στο ακροατήριο και ψάχνεστε πάρα πολύ. Απ' την άλλη, εάν τώρα συντονιστήκατε, ελάτε να ψαχτείτε μαζί με τους υπόλοιπους. Είναι ένας γρίφος, θα δώσω όλα τα στοιχεία, τα οποία δεν χρειάζονται απαραίτητα όλα. Δηλαδή δεν χρειάζονται όλα τα στοιχεία για να βρείτε τον γρίφο, αλλά δώστε όσο περισσότερη σημασία μπορείτε. Μία γυναίκα μπαίνει σε ένα δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους. Δεν μιλά σε κανέναν, δεν κοιτάζει κανέναν στα μάτια, δεν αγγίζει τίποτα, δεν κάνει καμία ανακοίνωση. Και όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλοι αλλάζουν συμπεριφορά. Άλλοι χαμηλώνουν τη φωνή τους, άλλοι σταματούν να γελούν, κάποιοι σηκώνονται όρθιοι και ένας άνθρωπος αρχίζει να κλαίει. Η γυναίκα δεν είναι διάσημη, δεν είναι αστυνομικός, δεν είναι γιατρός, δεν κρατά όπλο. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Η Δέσπου μας έχει δώσει την Άρτα και τα Γιάννενα. Λέει, βραβεύεται για κάτι αξιέπαινο, μάνα που έχασε παιδί και παλεύει, είναι σε κάποιον οργανισμό για βοήθεια, η ίδια γυναίκα φαντάζομαι, γιαγιά, Ολυμπιονίκης, νίκησε τον καρκίνο ή κάποια άλλη πάθηση, η βασίλισσα, νικήτρια κάποιου διαγωνισμού, ηθοποιός, νικήτρια μεγάλου αγώνα, σπουδαία καλλιτέχνης, π.χ. τραγουδίστρια, είναι σε έναν αγώνα, σε έναν διαγωνισμό, είναι αθλήτρια, είναι θρησκευτική μορφή, πρόεδρος χώρας ή ομάδα. Η πρόεδρος ομάδας κάτι, έχει πει τα πάντα όλα ειλικρινά. Και τελικά της έδωσα την σωστή απάντηση. Λοιπόν, πάμε στην απάντηση της Ειρήνης, που λέει: εγκληματίας, μήπως κρατάει κάποια βόμβα? Όχι, δεν είναι αυτό. Η Χριστίνα το βρήκε, συγχαρητήρια. Το ίδιο και η Μάρο. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Η Σοφία λέει: ίσως όλα αυτά να είναι εσωτερικά συναισθήματα, όνειρα, ψευδεστήσεις. No, no, no. Λοιπόν, μήνυματα στο Viber στο 97 710 710. Η μαμά τους, λέει ο Αντώνης. Η Ιβέτα λέει: μπήκε σε αντρικές τουαλέτες. Και ξεκινήσει κάποιος να κλαίει. Τι, από συγκίνηση που την είδε εκεί? Ή έκλαιγε γιατί μπήκε μια γυναίκα στις αντρικές τουαλέτες? Όχι, δεν είναι αυτό. Τέλειο, Ιβέτα, με έκανες και γέλασα, ειλικρινά. Η συνείδησή μας, λέει η Ειρήνη. Όλες αυτές οι απαντήσεις ήταν τώρα έτσι όπως μιλάμε. Η Θέα είναι στην παρέα μας και λέει: μήπως είναι η εικόνα της Παναγίας? Όχι, και η αλήθεια μου το στείλαν αρκετοί αυτό. Ο Σωτήρης λέει: για δικαστή. Ο Νικόλας λέει: είναι άγαλμα. Ωραία σκέφτεστε, δεν έχω παράπονο. Καλημέρα στη Ραμόνα που λέει: είναι όνειρο. No. Λοιπόν, μήνυματα στο Viber στο 97 710 710.

0: Non-stop hits only, μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Για άλλη μία, good morning, beautiful people. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Πάμε σε άλλο ένα σενάριο συνωμοσίας. Θα δούμε σε λίγο και πάλι το Quiz of the Day. Ένα επεισόδιο των Simpsons από το 1997 έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση μεταξύ φιλάθλων, καθώς φέρεται να προβλέπει το ζευγάρι του τελικού στο φετινό Μουντιάλ. Αυτό με τους Simpsons δεν το καταλαβαίνω πώς γίνεται. Μήπως απλά εμείς, γιατί εδώ είναι απλά τα πράγματα, πηγαίνουμε και ταυτίζουμε συγκεκριμένες στιγμές του Simpsons, των Simpsons, με γεγονότα του παρόντος, δηλαδή μήπως είναι λίγο επιτηδευμένο. Τέλος πάντων, οι προφητείες των Simpsons αποτελούν εδώ και χρόνια αγαπημένο θέμα συζήτηση στο διαδίκτυο. Από πολιτικές εξελίξεις μέχρι τεχνολογικές καινοτομίες, η διάσημη σειρά κινουμένων σχεδίων έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις για την ικανότητά της να προβλέπει το μέλλον. Με το Μουντιάλ λοιπόν να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ένα επεισόδιο που προβλήθηκε πριν από σχεδόν 3 δεκαετίες επανήλθε στο προσκήνιο και έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στους ποδοσφαιρόφιλους. Στο επεισόδιο The Cartridge Family του 1997, ο Homer και η Marge παρακολουθούν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο Springfield. Η αναμέτρηση παρουσιάζεται ως μάχη για το ποιο έθνος είναι το κορυφαίο στον κόσμο και οι δύο ομάδες που εμφανίζονται είναι η Πορτογαλία και το Μεξικό. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει σενάρια στα social media, καθώς αμφότερες οι χώρες συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Μάλιστα, αρκετοί φίλοι της σειράς υποστηρίζουν ότι το γήπεδο που παρουσιάζεται στο επεισόδιο θυμίζει έντονα το MetLife Stadium του New Jersey, το οποίο θα φιλοξενήσει το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Πάντως, αν μιλήσουμε αποκλειστικά με ποδοσφαιρικά κριτήρια, η Πορτογαλία διαθέτει σαφώς περισσότερες πιθανότητες να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Οι Ήβυρες διαθέτουν μία από τις πιο ποιοτικές και γεμάτες ομάδες του τουρνουά. Είναι τέλος πάντων ένα από τα μεγάλα φαβορί. Αντίθετα, το Μεξικό καλείται να ξεπεράσει αρκετά υψηλότερα εμπόδια. Παρότι αγωνίζεται εντός έδρας και παραδοσιακά παρουσιάζεται ανταγωνιστικό σε Μουντιάλ, η διαφορά ποιότητας σε σχέση με δυνάμεις όπως είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Αγγλία παραμένει σημαντική. Άρα, γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε ότι το προέβλεψαν και αυτό? Εάν φτάσουν στον τελικό, τότε να μιλήσουμε και να πούμε ναι, έτσι ακριβώς έγινε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, πού πάμε? Ναι, είναι η Ελένη που έκανε Google Search μόνο και μόνο για να αποδείξει ότι μπορεί να βρει την απάντηση πάλι, παρόλο που υποτίθεται φτιάχνω. Ενώ με τη βοήθεια του AI, δηλαδή είναι λίγο το αντίθετο από αυτό που κάνετε, προσπαθούμε να έχουμε γρίφους που να μην μπορείτε να τους βρείτε online. Και μετά από 2 προσπάθειες λέει το AI το βρήκε. Ναι, είσαι πολύ σωστή. Πού το κατάλαβες ότι είναι αυτή η απάντηση τελικά? Γιατί θα μπορούσα να σου πω και πάλι όχι, αλλά αυτό είναι. Καλημέρα στη Θάλια που λέει βρίσκονται σε κηδεία μήπως και μπαίνει κάποιος συγγενής ή μήπως είναι φάντασμα ή γυναίκα. Τι ακριβώς λέμε, τι συζητάμε, θα το μάθετε σε λίγο που θα επαναλάβω το γρίφο. This week's
1: Choice Top 5. Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM.
5: Choice FM. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στα καταστήματα Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12x500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,69. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση Sencor 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ και 65 inch με μόνο 439 για τηλεόραση.
8: Όλοι πάμε Στεφανής!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Στα καταστήματα Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
9: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
10: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
11: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: Choice FM 104.3 and 98.2.
16: It's only.

The second voice, let me be, back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Να πούμε εδώ ένα μπράβο στη ΣΥΤΑ που με τρεις νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης δείχνει ότι η τεχνολογία έχει αξία όταν μας χωράει όλους ισότιμα. Είναι συνεργασίες με τους Ablebook, Vernian RTI και CYNs, όπου η ΣΥΤΑ φροντίζει το ψηφιακό μέλλον να είναι ισότιμο για όλους. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο sita.com.cy. Καλημέρα στην Κυπριανή, ελπίζω όλα μου όλα να βαίνουν καλώς στην Κυπριανή μου και νομίζω να πάμε και πάλι στο Quiz of the Day, όπου σήμερα έχουμε γρίφο, κάποιοι νομίζω ενδεχομένως και να με βρίζετε μαθαίνοντας και τη σωστή απάντηση, αλλά δεν είναι κάτι περίεργο, είναι κάτι πολύ λογικό. Ετερμάτισες το, λέει η Ραμόνα που μου ζήτησε την απάντηση. Όλα καλά, Μάρο μου. Ναι, πολύ σωστή, Νάταλη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, της το είπε το ChatGPT και από ό,τι φαίνεται μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα. Τέλος πάντων, γιατί με το ChatGPT βγάζουμε αυτούς τους γρίφους, τους μοναδικούς. Μία γυναίκα μπαίνει σε ένα δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους. Δώστε λίγο έμφαση για να ακούσετε τα στοιχεία. Δεν μιλά σε κανέναν. Δεν κοιτάζει κανέναν στα μάτια, δεν αγγίζει τίποτα. Δεν κάνει καμία ανακοίνωση. Κι όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλοι αλλάζουν συμπεριφορά. Άλλοι χαμηλώνουν τη φωνή τους, άλλοι σταματούν να γελούν, κάποιοι σηκώνονται όρθιοι και ένας άνθρωπος αρχίζει να κλαίει. Η γυναίκα δεν είναι διάσημη, δεν είναι αστυνομικός, δεν είναι γιατρός, δεν κρατά όπλο. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Αντιλαμβάνεστε, δεν ψάχνουμε συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά λέμε ποια είναι αυτή η γυναίκα. Δηλαδή τι είναι, να το θέσω έτσι για να σας βοηθήσω κιόλας. Μήπως κρατάει ένα νεογέννητο μόλις έχει γεννήσει, λέει η Μαρία. No, δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Σας είπα προηγουμένως, η Θάλια λέει βρίσκονται σε κηδεία και μπαίνει κάποιος συγγενής. Μήπως η γυναίκα είναι φάντασμα? Η Ελένη το βρήκε, είπαμε, μέσα από το AI. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τίτο. Η Θέα λέει για την εικόνα της Παναγίας. Επαναλαμβάνω κάποιες απαντήσεις για να σας δώσω λανθασμένες απαντήσεις. Στο Viber λοιπόν επικοινωνείτε στο 97 710 710. Καλή επιτυχία.

Ακούγεται πάρα πολύ δυνατά αυτό το τραγούδι, Ολίβια Ροντρίγκο, Drop Dead, λίγο πριν από το κλείσιμο αυτής της ώρας. Θα αλλάξουμε ώρα να πάμε στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής, του Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε Wi-Fi παντού στο σπίτι, γιατί έχετε θέματα με οποιοδήποτε άλλο Wi-Fi, θα βάλετε Fiber πρώτο, Fiber από τη ΣΥΤΑ, και θα βάλετε παράλληλα και την υπηρεσία Fiber to the Room, όπου τώρα είναι και δωρεάν εγκατάσταση. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτό που το βάζετε. Θέλω να χαιρετήσω τη Χαρά. Καλημέρα στην Νατάσα. Καλή επιτυχία με το Quiz of the Day. Μου δώσανε κάποιες απαντήσεις που δεν είναι σωστές. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Αντουάν. Καλημέρα και στον Μάριο. Τι κάνετε, πώς είστε. Μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 97 710 710. Αλλάζουμε την ώρα και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Ξέρετε εσείς. Choice FM. Music by Choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Club. Hey!
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Oh, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι, μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά, The Nugget Club.
0: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch on 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
7: Όλοι πάμε Στεφανής!
6: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
8: Στα καταστήματα Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις το χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
10: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Support, Fanella Shop, Payments Partner, Payable. Χορηγός φιλοξενίας, Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
11: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
12: 6.30 με 10.
13: 6.30 με 10.
12: Choice Breakfast με τον Άλλη Παναγιώτου.
14: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
15: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
16: Fiber to the room να κάνεις.
17: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
18: More hits coming up next on Choice FM.

Είναι ξεκάθαρα κομματάρα, Μπάουσα και Magnetic. Στα 10 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Choice FM. Θα το φωνάξω άλλη μία. Θα το βγάλω από το σύστημα. Θα σας κάνω να αλλάξετε ραδιόφωνο. Σήμερα, thank God it's Friday! Ναι! Μπράβο, μπράβο, μπράβο. It's Friday, then the Saturday, Sunday, what? Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Πάμε να δούμε μια viral είδηση που το συνηθίζουμε τέτοια ώρα πλέον αυτές τις μέρες. Το ίντερνετ βρήκε το νέο του ήρωα και είναι ένας ποδοσφαιριστής που απέκτησε παρατσούκλι από ένα απλό σχόλιο στο TikTok. Όλα ξεκίνησαν όταν η θετή αδελφή του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Άλεξ Φρίμαν, που αγωνίζεται στο παγκόσμιο κύπελο, έγραψε απλά ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο λέγοντας να υποστηρίξουν το νούμερο 16. Δηλαδή τον θετό αδελφό της. Οι χρήστες ανακάλυψαν ποιος είναι και μέσα σε λίγες ώρες το TikTok τον βάφτισε Diamonds Little Brother. Το παρατσούκλι εξαπλώθηκε τόσο πολύ που το χρησιμοποίησε ακόμη και ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Choice. Choice. Choice. Choice FM.

Αγαπημένο all time dance classic World Hold On από τον Bob Sinclair εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Θέλω να σας πω για το live link που έχουμε αυτήν την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό, που γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 το μεσημέρι με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Φασούρι Watermania Water Park, γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ. Άρα αν είστε μπαμπάδες, μπορείτε να πάτε με τα παιδιά σας και να εισέλθετε εντελώς δωρεάν. Choice FM, the sound of summer.

0: 98.2 and 104.3. The sound of summer. Stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Δύο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί.

0: Κυριακή 21 Ιουνίου, το Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Φασούρι Watermania Water Park, γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
2: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: It's only.

Pads Back Hits Only, μόνο εδώ στο Choice FM 98.2.104.3 και choicefm.com.cy. Μην ξεχνάτε, έχουμε και ένα ωραιότατο application για Apple και Android συσκευές. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Παραμείνετε συντονισμένοι. Η καλύτερη ξένη μουσική είναι 24/7, που λέμε και στο χωριό μου. Πρέπει να δώσετε την απάντηση στο Quiz of the Day, αν και είμαι σίγουρος ότι τη Δευτέρα θα ζητήσετε. Εσείς δεν θα ζητήσετε, γιατί ακούτε τώρα. Θα ζητήσουν πολλοί άλλοι την σωστή απάντηση. Είχαμε γρίφο λοιπόν, και συγκεκριμένα ο γρίφος πάει κάπως έτσι. Λοιπόν, για ακούστε. Πρέπει να τον επαναλάβω για να μπορέσετε να μπείτε στο νόημα, εάν τώρα συντονιστήκατε, για να ακούσετε και την απάντηση. Μία γυναίκα μπαίνει σε ένα δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους. Δεν μιλά σε κανέναν. Δεν κοιτάζει κανέναν στα μάτια, δεν αγγίζει τίποτα, δεν κάνει καμία ανακοίνωση. Και όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλοι αλλάζουν συμπεριφορά. Άλλοι χαμηλώνουν τη φωνή τους, άλλοι σταματούν να γελούν, κάποιοι σηκώνονται όρθιοι και ένας άνθρωπος αρχίζει να κλαίει. Καλά, εντάξει, όχι πάντα, αλλά συνήθως συγκινείται. Δεν δώσω αυτή τη βοήθεια, γιατί πρέπει να το βρείτε μόνοι σας. Η γυναίκα δεν είναι διάσημη, δεν είναι αστυνομικός, δεν είναι γιατρός, δεν κρατά όπλο. Ποια είναι? Ποια είναι? Ποια? Όχι, δεν είναι η πρόεδρος της Βουλής. Γεια σου, Κυπριανή μου. Είναι η εκάστοτε νύφη. Το βρήκαν 2-3 ακροατές, 4 max. Όχι, 3. 4 νομίζω δεν ήτανε. 3 ακροατές το βρήκανε. Μιλάμε για μια νύφη. Νομίζω είναι πολύ έξυπνος ο γρίφος, δεν έχετε να πείτε. Και καλή ώρα τώρα μιλούσα και μιλάω με μια νύφη μου, την αγαπημένη μου την Κυπριανή που μας ακούει. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ραντεβού τη Δευτέρα πρωί-πρωί. Δεν έχουμε καμιά αργία, όχι. Τι, καμία σχέση, όχι. 22 του μήνα κανονικά, εδώ στο πόστο μας. Την Κυριακή θα είμαι στο Γαλήνη, στο Island, εκεί κοντά στην περιοχή Μακένζη. Ψάξτε το, μπείτε και στο δικό μου το προφίλ να δείτε τη σχετική ανάρτηση, ή ψάξτε το μέρος που λέγεται Γαλήνη. Είναι μαγικό, είναι hot spot που δεν το ξέρατε. Πολλοί το ξέρουν, αλλά μάλλον δεν το ξέρατε. Δηλαδή τώρα θα το ανακαλύψετε ξανά από την αρχή. Σας περιμένω λοιπόν αυτή την Κυριακή από τις 12 μέχρι τις 4. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ραντεβού τη Δευτέρα. Bye bye bye bye bye. Choice FM. Playing all the hits back to back. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

0: Και καλή μας ημέρα και καλή μας Παρασκευή. Να ευχηθώ, παιδιά, σε όσους είστε συντονισμένοι τώρα, παρεούλα μου εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Τι κάνετε, Παρασκευούλα σήμερα, παιδιά, έρχεται Σαββατοκύριακο. Νομίζω, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, αισθάνομαι έντονα την ανάγκη ότι έφτασε η στιγμή να κάνω το πρώτο μου μπάνιο στη θάλασσα, γιατί ακόμα δεν. Αλλά κάτι μου λέει ότι δεν θα τα καταφέρω ούτε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Όπως και να έχει, περιμένω τα μηνυματάκια σας. Κάντε εσείς βουτιές για μένα, παιδιά. Κάντε, θέλω έτσι να περνάτε όμορφα και ρίξτε και μια βουτιά και για μένα. Εγώ θα δροσιστώ όπου και να είμαι και μόνο και στη σκέψη ότι βουτάτε για μένα. Μηνυματάκια στο Viber στο 97710710. Παρεούλα μου, για αυτή την ώρα έχω το Kona Kai, το αγαπημένο ασιάτικο εστιατόριο που έχει δύο εστιατόρια στη Λευκοσία με νέο χώρο στο Δάλι. Εκεί βρίσκεται και αυτή και κινέζικη κουζίνα. Και ράμεν και φρεσκότατο σούσι, ξέρετε αυτό το ωραίο που λιώνει στο στόμα. Ταϊλανδέζικες γεύσεις, βίγκαν επιλογές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν πάτε στο Kona Kai θα μείνετε έτσι έκπληκτοι από τις γεύσεις και θα ταξιδέψετε νοητά τουλάχιστον μέχρι, αν θέλετε να πραγματοποιήσετε κάποιο ταξίδι κανονικό, προς Ασία μεριά. Το Kona Kai ικανοποιεί κάθε επιθυμία.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer. Shine bright like a diamond.

Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels.

0: non-stop energy all day long. A full day built for the culture, powered by Carlsberg. Sunday, June 28th at Guaba Beach Bar. Don't just watch it online, be there. Follow a Streetwear Expo CY now and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμβη, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
2: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Μέχρι τις 12, Choice Café με την Νατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Kona Kai Pan-Asian.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only, it's only. No matter what, no matter what, you got.

Και με το Κόνα Καΐ στην παρέα μου για αυτή την πρώτη ώρα σας πηγαίνω σε φοβερό διαγωνισμό, αφού σε συνεργασία με τα αντιλιακά Garnier Ambre Solaire χαρίζουμε σε 10 τυχερούς παρακαλώ από ένα Ambre Solaire Gift Bag, το οποίο περιλαμβάνει αντιλιακό σπρέι με δείκτη προστασίας 30, το συγκεκριμένο είναι Dry Mist, άλλο αντιλιακό σπρέι το οποίο έχει 24ωρη δράση και προστασία με δείκτη προστασίας με SPF 30 και ένα αγαπημένο δικό μου τουλάχιστον stick με δείκτη προστασίας 50, Garnier Ambre Solaire, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το έχουμε και στην τσαντούλα μας και να ανανεώνουμε το αντιλιακό μας στο προσωπάκι μας. Τα βήματα είναι απλά, τσεκάρετε το Instagram του Choice FM, ακολουθείτε τα βήματα, τα οποία είναι απλά, τα βλέπετε στην φωτογραφία. 10 είναι τυχεροί, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τέλος του μηνός και οι 10 τυχεροί θα ανακοινωθούν από Instagram story του σταθμού μας. Choice. 98.3 Hits

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxiot Pub.
2: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Naxiot Pub Breakfast μέχρι τις 12. Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Watermania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
0: 10 με 12.
6: 10 με 12.
0: Choice Cafe με την Νατάσα Τούζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
8: More hits coming up next on Choice FM.

και με το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα στην παρέα μου. Είμαστε στα 12 λεπτάκια μετά τις 11 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στους 98.2 και 104.3. Choice FM φυσικά και Hits Only παίζουν μόνο για σας. Αυτή την Κυριακή, 21 του μηνός, είναι και η γιορτή του πατέρα. Οπότε το Φασούρι Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει αυτή την υπέροχη μέρα του πατέρα που τους έχουμε και λίγο παραγωνισμένους. Δεν τους γιορτάζουμε όσο γιορτάζουμε το χαμό που γίνεται στη γιορτή της μητέρας. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, να λέμε τις αλήθειες. Γι' αυτό λοιπόν το Φασούρι με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες, Κυριακή επαναλαμβάνω 21 του μηνός, που συνοδεύονται από τα παιδιά τους, θα έχουν δωρεάν είσοδο. Και εννοείται, Choice FM δεν θα λείπουμε από εκεί, θα εκπέμπουμε όλο ζώντανα με live link 11:00 με τον Άντωνη Σιξφορτού και τον Τάσο Σταυρίδη και φυσικά μουσικάρες και hits only, γιατί στο Φασούρι Water Mania Water Park είναι οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές. Όλα ξεκινάνε από το Φασούρι. Choice.

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγοσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμβι, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χώρο χτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
3: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Πάμε τώρα και σε έτσι μία ωραία έρευνα, η οποία λέει σύμφωνα πάντα με την επιστήμη, 20 λεπτά κοντά στο νερό μπορούν να μειώσουν το στρες και να βελτιώσουν τη διάθεσή μας. Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν ένα φυσικό τρόπο για να μειώσετε έτσι το στρες που έχουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, αν μη τι άλλο, οι έρευνες δείχνουν ότι ο χρόνος έτσι κοντά στο νερό, στη θάλασσα και σε πισίνα, γιατί όχι, γενικότερα κοντά στο νερό, μπορεί να έχει ισχυρή χαλαρωτική επίδραση στο μυαλό και στο σώμα. Και αν μπεις να κάνεις και ένα χαλαρωτικό μπανάκι, σκέφτομαι εγώ τώρα γενικά νερό. Το λέει, θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, καταράκτες συνδέονται, λέει, με καλύτερη διάθεση, μειωμένο άγχος και μεγαλύτερη ψυχική ευεξία. Ο ήχος του νερού, ο καθαρός αέρας και η φυσική ομορφιά βοηθούν στην αποφόρτιση και στην ανανέωση. Οπότε, αν μπορείτε κάποια στιγμή, έστω 20-30 λεπτά δίπλα στο νερό και να απολαύσετε έτσι μια επανεκκίνηση του μυαλού, του σώματος, της ψυχής, πάντα ωφελεί. Και νομίζω γενικότερα είμαι της άποψης ότι είμαστε σε νησί, είναι πολύ κοντά μας η θάλασσα, ακόμα και σε εμάς που είμαστε Λευκοσία, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ μακριά, οπότε νομίζω μια στο τόσο έτσι όλους μας χαλαρώνει μια βόλτα προς τη θάλασσα, που αν μη τι άλλο είμαστε πολύ τυχεροί που την έχουμε και άφθονη τριγύρω μας. Λοιπόν, αυτά από μένα σήμερα. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, κάποια απόδραση, μπανάκι, να βγείτε σε καμιά άλλη πόλη έτσι παραθαλάσσια, να ξεκουραστείτε, να κάνετε τα μπανάκια σας, να περάσετε όμορφα, ή αν θέλετε να μείνετε και σπίτι σας να ξεκουραστείτε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, κάτι τέτοιο νιώθω ότι έχω έντονα ανάγκη να κάνω. Και ευχαριστώ πολύ το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Τάσος Σταυρίδης ακολουθεί αμέσως μετά και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Θα ευχηθώ για την Κυριακή άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες που τους αγαπάμε και τους λατρεύουμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε που τους έχουμε στη ζωή μας, γιατί είπαμε την Κυριακή 21 του μηνός είναι και η γιορτή του Πατέρα. Αυτά λοιπόν, σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και την αγάπη μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γεια σας!

0: ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
4: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό. Με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Φασούρι Watermania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
7: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: 12 με 3.
9: 12 με 3.
8: Choice Cocktail με τον Τάσο Σταυρίδη.
10: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nax Head Pub.
11: More hits coming up next on Choice FM.

The Second Voice, Let Me Be, Let Me Be. Και καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε στο μεσημεριανό ραντεβού μας εδώ στη μεσημεριανή ζώνη του Choice FM. Choice Cocktail, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3, στην παρέα μας για τα επόμενα 60 λεπτά η Naxxed Pub, όπου αποτελεί το εταιρικό Sports Indoor Lounge. Με βελάκια, με μπιλιάρδα, με ποδοσφαιράκια, με οθόνες για αγώνες και τώρα με το Mundial, DJ και φαγητό μέχρι τα πέναλτι. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, έως τις 3 είμαστε παρέα, έχουμε πολλά και διάφορα, έχουμε και Mundial, έχουμε και Live Link, έχουμε και η επικοινωνία μας γίνεται μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viper στο 97 710 710. Jennifer Lopez, όχι μόνη της, με Maluma. Choice FM, the sound of summer.

Όλα αυτά ακριβώς στα 15 μετά από τις 12 στο υπέροχο μεσημεράκι Παρασκευής, ηλιόλου, στο έρχεται weekend, πάρα πολύ ωραία, το Μουντιάλ συνεχίζεται, θα πούμε κάποια πράγματα σε λίγο. Να σας πω ότι σήμερα είναι Soundering Day, καλά το είπα, λείπει και ο Άντι να μου πει αν το πρόφερα σωστά. Είναι λοιπόν Παγκόσμια ημέρα περιπάτου. Και δεν είναι, λέει, απλώς μια αφορμή για να θυμηθούμε να περπατάμε. Είναι κυρίως μια ευκαιρία να υιοθετήσουμε έναν πιο χαλαρό ρυθμό στην ημέρα μας. Α, καλά. Και να επιλέξουμε συνειδητά να περπατάμε χωρίς βιασύνη. Χαλαρά, που λέμε στο χωριό μας, το μεγάλο, ναι. Με τρία λάμδα. Η βασική ιδέα δημιουργίας ήταν να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να χαλαρώσουν λίγο και να παρατηρήσουν περισσότερο τον κόσμο γύρω τους. Πω, πω. Choice FM. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

Hits only από τα αγαπημένα του Άντων 642. Εδώ δίπλα είναι, ετοιμαζόμαστε πάντως, κάνουμε τα δικά μας σχέδια και σας περιμένουμε βεβαίως μεθαύριο Κυριακή 11 με 1 στο πρώτο καλοκαιρινό, εννοείται, live link από την Όαση της Κύπρου. Μιλάμε για το Φασούρι Watermania Water Park και μάλιστα με την ευκαιρία γίνεται το live link της ημέρας του πατέρα. Γι' αυτό λοιπόν δύο μπαμπάδες θα τους συνοδέψουν τα παιδιά τους και σας περιμένουμε και εσείς μπαμπάδες μαζί με τα παιδιά σας μπαίνετε δωρεάν, έτσι για να γιορτάσουμε όλη παρέα την ημέρα του πατέρα. Θα έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Οπότε λοιπόν, Άντωνη 642 και η αφεντιά μου, 11 με 1 μεθαύριο Κυριακή, το ραντεβού μας εκεί, στο γνωστό σπιτάκι που έχουμε χρόνια τώρα, μπροστά λίγο πιο εκεί, από τον Κουβά, με την ευκαιρία μόλις ακούμε το καμπανάκι, παπ, ρίχνουμε και μια βουτιά. Πατέρα, Άντωνη 642. Α, ναι, μισό λεπτό. Δεν μπορούμε να. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, μετά. Music.

0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: Ο Σάβας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
6: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
7: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, αυθόνη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner, Payable. Χορηγός φιλοξενίας, Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.

Σος κοκτέιλ εδώ στον Σος FM, weekend δεύτερο ημίωρο. Μουντιάλ βλέπετε? Αν βλέπετε, πολύ καλά κάνετε και πολλά γκολ έχει κτλ. Αν δεν βλέπετε, δεν κάνετε καλά και θα σας πω σε λίγο γιατί, αφού πρώτα ρίξουμε μία ματιά στο τηλεοπτικό μενού στις 10 το βράδυ. Βέβαια, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία. Τώρα, στη μία ξημερώματα Σκωτία Μαρόκο, 3.30 ξημερώματα Βραζιλία Αιτή. Οι Βραζιλιάνοι ψάχνουν νίκη επιγόντως. Σιγά μην ξενυχτήσω να δω το Βινίσιο Τζούνιορ. Ο Νεϊμάρ δεν είναι έτοιμος. Τώρα θα μου πείτε, αν δεν κερδίσουν και την Αιτή, κλείστε τα. Ναι, καλά. Και 6 λοιπόν τα ξημερώματα Τουρκία Παραγουάη. Τώρα, προσέξτε. Η αγωνία, διαβάζω, πριν από έναν σημαντικό αγώνα, η χαρά της νίκης αλλά και η απογοήτευση μιας ήττας είναι συναισθήματα που γνωρίζει καλά κάθε φίλαθλος. Παρότι λέει, η παρακολούθηση αθλητικών διοργανώσεων όπως το Μουντιάλ, ας πούμε, συνοδεύεται συχνά από έντονα συναισθήματα και στρες, τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να έχει θετική επίδραση στην ευεξία και την ψυχική υγεία. Έγινε μια μελέτη από πανεπιστήμιο κτλ. Σε περίπου 7.500 ενήλικες ηλικίας 16 έως 85 ετών, παρακαλώ. Στη Βρετανία έγινε. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα, όσοι είχαν παρακολουθήσει ζωντανά κάποια αθλητική διοργάνωση μέσα στον τελευταίο χρόνο, δήλωναν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή τους, ένιωθαν ότι έχει περισσότερο νόημα και ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα μοναξιάς σε σύγκριση με όσους δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο αθλητικό γεγονός. Γι' αυτό σας λέω. Η ευεξία δεν αφορά μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη ζωή και την ψυχολογική μας κατάσταση. Άτομα, λέει, με υψηλότερα επίπεδα ευεξίας τείνουν να έχουν καλύτερη υγεία και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Μουντιάλ τώρα. Choice FM. Love your choice. It's only.

9 πριν από τη μία. Don't be so shy. Από την Ιμάνη που κάποια στιγμή πριν κάποια χρόνια ήρθε και στην Κύπρο, έτσι. Λοιπόν, να μιλήσουμε για γάμους. Ναι, ναι, μια και έχουμε και πολλούς. Είναι η περίοδος. Δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια, ότι στην Αμερική υπάρχει ένα έθιμο την ώρα που κόβουν την τούρτα, τη γαμήλια τούρτα, να παίρνει ο γαμπρός ένα κομμάτι και να πασαλίβει το πρόσωπο της νύφης. Φοβερό έθιμο, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν η κοπέλα είπε, εντάξει, θα παντρευτούμε κτλ. Αλλά με έναν όρο. Δεν θα κάνεις αυτό που συνηθίζεται. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Έφτασε η ημέρα, ο γαμπρός όμως δεν την άκουσε, πήρε το κομμάτι την τούρτα, την πασάλιψε, έφυγε η νύφη. Έφυγα, λέει. Την επόμενη μέρα του είπα ότι τελειώσαμε και παραμένω σταθερή σε αυτό. Και εδώ τώρα χωράει η συζήτηση 97-7-10-7-10. Καλά έκανε ή όχι? Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, η αγαπημένη της, από ό,τι διαβάζω, τη συμβούλευσα να το ξανασκεφτεί. Έδωσες, λέει, υπερβολική σημασία και τα λοιπά. Μαζεύτηκαν και μου είπαν να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία, ότι παραφέρομαι λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζω. Υποφέρω, λέει, από σοβαρή κλειστοφοβία μετά από ένα τροχαίο που είχε πριν χρόνια και μπαίνω σε πανικός όταν ένιωσα την τούρτα πάνω στο πρόσωπό μου. Οι δικοί της πρόσθεσαν, λέει, ότι εφόσον υπάρχει αγάπη, δεν πρέπει να εγκαταλείπει το γάμο του στην πρώτη δυσκολία. Εσείς τι λέτε? Μέχρι να μου πείτε τι λέτε, εγώ να σας πω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε την Axiet Pub που είναι στην παρέα μας, βέβαια, καθημερινά, έτσι, αυτή την πρώτη ώρα. Και μπορείτε εσείς να κρατήσετε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Θα τα πούμε σε λίγο, εδώ θα είμαστε εξάλλου έως τις 3. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.

0: Γεύση. Το Ρόντο Πίτσα. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισης τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispirou Group.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
4: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Restaurant. Captain's Cabin, Απλόστρα, Κουρίων Beach Restaurant και Λίθος Concert Bar.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Κούριον Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: More hits coming up next on

0: 104,3, 98,2, choicefm.com.cy, application ολοκένουργιο, choicefm Cyprus. Τέσσερις τρόποι για να μας απολαμβάνετε και συγχαρητήρια πάντως για την πολύ σωστή επιλογή σας. Choice Cocktail, μέρος δεύτερο. Στην παρέα μας πλέον, καθημερινά μία με τρεις δηλαδή, και το FD Group Restaurant, το οποίο κάνει το καλοκαίρι σας ακόμη πιο όμορφο. Γιατί κάθε εβδομάδα χαρίζουν δωρεάν είσοδο για δύο παιδιά στο θαλάσσιο πάρκο με τα φουσκωτά παιχνίδια του Captain's Cabin και ένα λάξερι κρεβατάκι αξίας 50 ευρώ. Πάρτε μέρος λοιπόν στον διαγωνισμό και κερδίστε Captain's Cabin από τα εστιατόρια του ομίλου FD Group Restaurants. Οι μαρμελάδες χαλάνε. Αντρέα, χαλάνε οι μαρμελάδες.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. Choice FM, the sound of summer. Choice FM.

λέει ο Αντρέας ότι χαλάνε οι μαρμελάδες. Κάτι θα ξέρει αυτός. Τώρα θα μου πείτε πού κολλάνε οι μαρμελάδες. Θα σας πω. Αντιμέτωποι διαβάζω με μια δυνητική οικονομική ζημιά, παρακαλώ, που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια δολάρια, βρίσκεται η Μέγκαν. Ναι, η Δούκισσα. Και έχει λίγο να κάνει με τις περίφημες μαρμελάδες της. Γιατί, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του διευθύνους, παρακαλώ, τύπου, η Δούκισσα του Σάσεξ καλείται να διαθέσει στην αγορά τα μεγάλα αποθέματα μαρμελάδας του προσωπικού της brand as ever, προτού αυτά λήξουν. Γεγονός που την οδήγησε σε μια στρατηγική επιχειρηματική σύμπραξη. Δηλαδή, ανακοίνωσε μέσω Instagram η Δούκισσα του Σάσεξ την συνεργασία της με την εταιρεία ροφημάτων ευεξίας Clever Blends, λανσάροντας το Strawberry Matcha Set στην τιμή των 56 δολαρίων. Τζάμπα, ναι. Το περιορισμένης έκδοσης πακέτο περιλαμβάνει το μείγμα μάτσα, το χαρακτηριστικό άλυμα φράουλας της Δούκισσας και διακοσμητικά λουλούδια ζαχαροπλαστικής. Έγινε ανάρπαστο. Α, ορίστε. Και εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Όμως, παρά την επιτυχία, από ό,τι λέει, η πίεση για το μέλλον της as ever παραμένει. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, η Μέγκαν έχει περιθώριο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι για να πουλήσει το στόκ. Καλά, εντάξει, το στόκ των προϊόντων της, ενώ η χασούρα ενδέχεται να διωγγωθεί αν δεν διατεθούν τα βάζα με τσάι και τα είδη ζαχαροπλαστικής. Πού πας και μπλέκεις, βρε. Κανα ρολάκι δεν έχει για την κοπέλα. Τόσες σειρές. Α, ρολάκι κάτι. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Illusion. Λοιπόν, κατά καιρούς έχουμε ακούσει για διάφορους τύπους, τύπισες, οι οποίοι έχουν κάποιο κόλλημα, ρε παιδί μου, με αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Τελευταία θυμάμαι μία τύπισα που είχε πυροβολήσει κιόλας μέσα στο σπίτι που έμεινε η Ριάννα, έτσι. Τώρα έχουμε αυτόν τον τύπο που λέγεται William Applegate, είναι 31 ετών και έχει επιχειρήσει πάρα πολλές φορές να εισβάλλει, από ό,τι διαβάζω, στο σπίτι της Sabrina Carpenter. Ναι. Και έτσι λοιπόν η Carpenter κατάφερε, εξασφάλισε περιοριστικά μέτρα, δεν μπορεί να την πλησιάσει σε απόσταση 90 περίπου μέτρων. Ούτε αυτήν, ούτε την αδελφή της και το σύντροφο της αδελφής της που μένουν μαζί εκεί στο σπίτι. Παράλληλα, λέει, του απαγορεύεται να κατέχει πυροβόλα όπλα ή να επιχειρεί να επικοινωνήσει με την Carpenter, όπως μεταδίδει το Associated Press. Τι παλικάρι είναι αυτός? Ναι. Αυτός λοιπόν ο Applegate, 31 ετών, εμφανίστηκε στο δικαστήριο χωρίς δικηγόρο. Υποστήριξε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ότι ο ίδιος και η Carpenter πρέπει να είναι μαζί το συντομότερο δυνατό, διότι αποτελούν μέρος ενός απόρριτου στρατιωτικού προγράμματος που μεριμνά για την εθνική και παγκόσμια ασφάλεια. Δεν περιγράφω άλλο. Choice. Choice. Choice. Choice.

coming up next. Choice FM. Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One.

0: Λίμασο. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
2: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζόρ, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζόρ με μόνο 439 για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανής!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
7: Είστε το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.

Τέταρτο ημίωρο και τώρα θα παντρέψω τα tech με τα video games news. Διότι η Sony, από ό,τι διαβάζω, έχει καταθέσει μια πρόταση για ένα νέο τύπου χειριστήριο PlayStation, το οποίο θα μπορεί να μεταβάλει δυναμικά την αντίσταση των κουμπιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή, η τεχνολογία, λέει, βασίζεται σε ένα υλικό που ονομάζεται Magneto Viscoelastic Elastomer, κάπως έτσι, το οποίο αλλάζει τις μηχανικές του ιδιότητες μέσω ελεγχόμενων μαγνητικών πεδίων. Για να γίνει πιο σαφής. Ναι. Σύμφωνα, λέει, με την πατέντα, τα κουμπιά θα μπορούν να γίνονται πιο σκληρά ή μαλακά. Τα κουμπιά εννοεί τις σκανδάλες, παιδιά, έτσι. R1, R2, L1, L2, ναι, έτσι. Αυτά. Για παράδειγμα, λέει, ένα παιχνίδι θα μπορούσε να αυξάνει την αντίσταση ενός κουμπιού όταν ο παίκτης αλληλεπιδρά με ένα βαρύ αντικείμενο ή να τη μειώνει σε περιβάλλοντα που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς. Πάρα πολύ ωραία. Η περιγραφή της πατέντας αναφέρει, λέει, επίσης πιο προχωρημένα σενάρια οπτικής απτικής ανάδρασης. Okay. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τα κουμπιά θα μπορούσαν να κλειδώνουν, το έχει σε εισαγωγικά να κλειδώνουν, προσωρινά γύρω από το δάχτυλο του παίκτη, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο χαρακτήρας έχει παγιδευτεί, κρατιέται από κάποιο πλάσμα ή συναντά εμπόδιο μέσα στον εικονικό κόσμο. Μάλιστα, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά οι προτάσεις αυτές, λέει, χρησιμοποιούνται συχνά για την προστασία ερευνητικών ιδεών που μπορεί να μην φτάσουν ποτέ στην αγορά. Okay. Ενδιαφέρον, ακούγεται. Mm-hmm. Έχουμε κι άλλα τώρα, σε λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Magnetic στα 10 πριν από το ίσο 2. Θα απευθυνθώ τώρα, αν μας ακούνε, τέλος πάντων, κάποια φορά δεν ξέρεις, στο marketing της Rockstar. Ρε παιδιά, πώς το σκεφτήκατε να ανακοινώσετε ότι 25 του μήνα ξεκινούν οι προπολήσεις του GTA 6. 25 του μήνα, ο πιο πολύς κόσμος, έτσι, έχει λεφτά ίσα ίσα να βγάλει το μήνα. Βάλτε το, 2, 3, 4 Ιουλίου, σου λέει άλλος μόλις πληρωθώ, τσακ, καταλάβατε, τώρα 25 του μήνα, τέλος πάντων. 25 του μήνα ξεκινούν οι προπολήσεις του GTA 6 και από ό,τι διαβάζω, μια εταιρεία στην Καλιφόρνια, η Berger Motorsports, ανακοίνωσε ότι 19 Νοεμβρίου, η μέρα που κυκλοφορεί επισήμως το GTA, έτσι, το 6, θα κλείσει προσωρινά τις λειτουργίες της επειδή οι εργαζόμενοι της θέλουν να παίξουν. Ναι, σου λέει τάξη. Σύμφωνα λοιπόν με την εταιρεία από την Καλιφόρνια, έτσι, αρκετά μέλη της ομάδας έχουν ήδη ενημερώσει τη διοίκηση ότι εκείνη την ημέρα δεν θα είναι διαθέσιμα, δεν θα απαντούν και πρακτικά τα τηλέφωνα κτλ. Και πρακτικά θα βρίσκονται στη Vice City. Τώρα γνωρίζοντας ξέρουνε, από τα ήδη 5 το καλύτερο soundtrack ήταν το Vice City, έτσι, με τις επιτυχίες του 80's κτλ. Λοιπόν, η ανακοίνωση έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στα social media, αφού αντιμετωπίζει με χιούμορ την τεράστια αναμονή γύρω από το νέο παιχνίδι της Rockstar Games. Μάλιστα, μπορεί να βγουν στο, δεν ξέρετε, στο μέλλον και άλλες εταιρείες, από εκείνη την μέρα δεν, είμαστε κλειστά. Έτσι, αυτό. Βγαίνει το GTA, θέλουν να παίξουν. Μια μέρα, όσο προλάβουν. Λοιπόν, αφήσουμε τώρα το GTA, να ευχαριστήσουμε την FT Group Restaurants που είναι μαζί μας βεβαίως καθημερινά, 1 με 3, και να σας πω βεβαίως ότι εάν αγαπάτε το φρέσκο ψάρι και τις αυθεντικές γεύσεις της θάλασσας, το Curion Beach Restaurant σας περιμένει σε μια μοναδική τοποθεσία με μαγευτική θέα το ηλιοβασίλεμα. Curion Beach Restaurant, από τα εστιατόρια του ομίλου βεβαίως FT Group Restaurants. Επιστρέφω σε λίγο μαζί μου έως τις 3. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: The choice hits only.
1: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: Ματρέισερ,
6: Καμικάζι Σλάι,
5: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
7: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και sneakers. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
11: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Talk to you, καλώς ορίσατε στο τρίτο και τελευταίο μέρος, στο Παρασκευιάτικο. Ναι, έχει μια... λόγω Παρασκευής, έτσι δεν λένε συνήθως. Λες και ενδιαφέρουμε από τις υπόλοιπες μέρες. Τα λέμε εδώ στη μεσημεριανή ζώνη του Choice FM, Δευτέρα Παρασκευή, 12 με 3. Στην παρέα μας, 1 με 3 βεβαίως καθημερινά. Και η FD Group Restaurants για κάθε στιγμή της ημέρας, από την θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. Captain's Cabin, απλόστρα Courier Beach Bar και λίθος Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. Choice FM 98.4.

0: Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 19 Ιουνίου 2016. Πολλοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Taylor Swift, η Maroon 5, η Pearl Jam, η U2, ο Sir Paul McCartney, ζητάνε τη μεταρρύθμιση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Περισσότεροι από 180 καλλιτέχνες υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή επικρίνοντας τον νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή. Ισχυρίστηκαν ότι ο νόμος ωφελεί εταιρείες που εκμεταλλεύονται τη μουσική για το οικονομικό τους, για τον οικονομικό τους πλουτισμό, αλλά όχι τους καλλιτέχνες. Music Calendar on Choice FM. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

23 μετά από τις 2, Relax, ο Μίκα είναι αυτός, αν δεν το θυμάστε. Λοιπόν, πάμε Netflix. Πάμε Netflix. Χαμός γίνεται με δημοσιεύματα, διαβάζω παιδιά σε διάφορα ξένα site και αποθέωση για την σειρά που ανέβηκε από χθες, 8 επεισόδια, όλη η σεζόν, δεν ξέρω αν θα υπάρξει δεύτερη, έτσι, όλη η σεζόν, I Will Find You, Sam Worthington. Πρόλαβα, είδα τα 2 επεισόδια, ναι, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολύ γρήγορα ξεκίνησαν οι εξελίξεις, την υπόθεση πάνω κάτω την ξέρετε, μην την ξαναλέμε, έτσι, I Will Find You. Ενώ ανακοίνωσε το Netflix ότι 10 Αυγούστου επιστρέφει η πέμπτη και τελευταία σεζόν μια σειράς που λατρέψαν οι έφηβοι κυρίως. Μιλάω για το Outer Banks, έτσι. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Ο Τζόνι Μπίλι και οι φίλοι του έχουν ένα ξεκάθαρο στόχο, να εντοπίσουν και να τιμωρήσουν τον Chandler Groff, τον άνθρωπο που ευθύνεται για το θάνατο του JJ. Είχαμε χάσει έναν από την παρέα που πριν πόσα χρόνια το είδα. Έτσι, 10 Αυγούστου λοιπόν, Outer Banks, τελευταία σεζόν, έχουν και ένα θησαυρό που ψάχνουνε. Ενώ, μένοντας στο Netflix, ανακοινώθηκε ότι έρχεται coming soon. Τώρα πόσο soon δεν γράφει, η δεύτερη σεζόν εκείνης της περίεργης σειράς, Three Body Problem. Οι Αμερικάνοι το κάνανε 8 επεισόδια, αλλά αν και εφόσον, καλό είναι να δείτε το κινέζικο, το original, που είναι 30 επεισόδια κάπου εκεί, που τα εξηγεί πολύ καλύτερα, και εκείνο που δεν, η ατάκα που δεν υπάρχει στην Αμερικάνικη έκδοση του Three Body Problem, είναι η ατάκα από τους εξωγήινους. Τι είπαν οι εξωγήινοι λοιπόν, μια και είναι και της μόδας τώρα, όταν θα πάμε λέει στη γη, δεν θα σκοτώσουμε τους ανθρώπους. Αυτό που θα κάνουμε είναι να καταστήσουμε τις γυναίκες να μην μπορούν να κάνουν παιδιά. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει, ότι σε 100 χρόνια θα πάψει να υφίσταται η ανθρωπότητα. Έτσι είχαν πει οι εξωγήινοι στο Three Body Problem. Choice FM

0: choice. The sound of summer. This week's choice top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
1: Το κατάστημα του Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Φασούρι Watermania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
3: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
0: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Τελευταία ημίωρα στο σημερινό Choice Cocktail. Για να ολοκληρώσουμε με τις σειρές, απλά θυμίζω Κυριακή 21 έχουμε τρίτη σεζόν House of the Dragons. Αυτό είναι HBO. Λοιπόν, τώρα, μία ασυνήθιστη διαβάζω απόφαση των τοπικών αρχών στη Σαρδινία έχει λέει προκαλέσει αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια στα social media, καθώς σε δημοφιλή παραλία του Ιταλικού νησιού απαγορεύτηκε η χρήση ομπρελών για τους περισσότερους λοόμενους. Μάλιστα. Το μέτρο λοιπόν, Σαρδινία, είναι το δεύτερο από ό,τι είδα μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Νόμισα εμείς είμαστε. Πρώτη είναι η Σικελία, άρα εμείς είμαστε τρίτη. Τέλος πάντων. Το μέτρο λοιπόν αυτό εφαρμόζεται στην παραλία Πούντα Μολέντης κοντά στο Βιλασίμιους. Δεν έχω πάει Σαρδινία, ρε παιδιά, συγγνώμη. Στην νοτιοανατολική Σαρδινία και αποτελεί μέρος ενός νέου πλαισίου κανόνων που σύμφωνα με τις τοπικές αρχές αποσκοπεί στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Δεν έχει μπιτσόμπαρα και τέτοια. Και ούτε ομπρέλες λέει απαγορεύεται. Άκου να δεις. Με βάση τους νέους περιορισμούς, μόνο οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών και άτομα άνω των 65 επιτρέπεται να στείλουν ομπρέλα στην παραλία. Τι λες, κάθε οικογένεια ή παρέα μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο μία ομπρέλα. Η είσοδο στην παραλία έχει και είσοδο. Κοστίζει 10 ευρώ, έτσι, ενώ απαγορεύονται επίσης τα κιόσκια, οι σκηνές και κάθε άλλη κατασκευή που προσφέρει σκιά. Μάλιστα, πάρτε μπόλικο αντιλιακό.

Άιραν, γιατί σε λίγο έρχεται Άντωνη 642 για Choice 642 στις 6 βεβαίως. Ραντεβού με Χάρη Παπαθεοχάρου και Ρας Άρου. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Να θυμίσω εγώ ότι μεθαύριο παρέα με Άντωνη 642 σας περιμένουμε στο Φασούρι Watermania Water Park. Είναι και η μέρα του πατέρα. Σημαντικό ότι μπορούν να έρθουν οι μπαμπάδες συνοδευόμενοι από τα παιδιά τους με δωρεάν είσοδο. Εμείς θα είμαστε με live link του Choice FM, παρέα με Αντώνη, 11 με 1. Περάστε να πούμε ένα γεια εκεί στο γνωστό μέρος, δίπλα από τον Κουβά σχεδόν, έτσι. Οπότε θα τα πούμε εκεί. Από εκεί και πέρα ευχαριστώ βεβαίως και τον όμιλο FD Group Restaurants, όπου ένα μέλος είναι και το Captain's Cabin εκεί στο Ladies Mile, σας περιμένει με το θαλάσσιο πάρκο του, όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν με ασφάλεια ενώ εσείς απολαμβάνετε το φαγητό και τη θέα στη θάλασσα. Λοιπόν, με Choice Cocktail ραντεβού τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Bye bye. Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only. I said-

0: 104.2 and 104.3.
1: It's only Choice FM. The sound of summer. Choice FM.
2: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
3: Έχει αγώνα. The Nugget Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intense.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, το Fasuri Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Water Mania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
7: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
9: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Είναι η Ray. Λοιπόν, με το Where's My Husband είχαμε πει την ιστορία του συγκεκριμένου τραγουδιού σε άλλη εκπομπή. Έχει ενδιαφέρον αν θέλετε να την διαβάσετε. Ψάξτε στο διαδίκτυο να τη βρείτε. Έχει ενδιαφέρον, καλό ενδιαφέρον. Δεν είπαμε καλή εβδομάδα και να σου η Παρασκευή που έφτασε και σκάσε μύτη. Και είμαστε με τρέλα και σήμερα. Αυτό είναι το Choice 6 Part 2 στον αγαπημένο σας Choice FM. Και σήμερα μέχρι τις 6 παρέα μας στα εστιατόρια McDonald's. Got it? Very nice, very nice. Λοιπόν, το Viber βέβαια είναι το 97-717-10. Εδώ επικοινωνείτε μαζί μου για ό,τι θέλετε, ό,τι κουφό, ό,τι παράξενο, ό,τι περίεργο. Αν βρέχει κάπου, να ενημερώσουμε και έξω τον κόσμο για να ξέρει εκείνος τι γίνεται. Και για τίποτα περίεργα, ευτράπελα, ξέρω εγώ, ή τίποτα έργα τα οποία ξεφυτρώνουν από εδώ και από εκεί. Για να πούμε του κόσμου να πάει από αλλού. Ok, we got it. Very nice. Τώρα. Yeah. Πολλά και διάφορα σήμερα. Αύριο live link, την Κυριακή μάλλον live link. Με τον Τάσο Σταυρίδη θα είμαστε στο Φασούρι. Λεπτομέρειες σε λίγο για όλα αυτά. Και βέβαια λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε ποτήρια αναμνηστικά. Βέβαια από το

0: τον ειδικό στο συγκεκριμένο. Και έσκασε μύτη ο φοβερός ο Ed Sheeran. Τι σας είπα εγώ? Δεν σας είπα ότι έσκασε μύτη το εντελώς απίστευτο γεύμα? Μιλάω βεβαίως ότι έφτασε το FIFA World Cup 26 στα εστιατόρια McDonald's. Απολαμβάνεις το ρυθμό του τουρνουά βεβαίως με όλα αυτά που γίνονται, τα ευτράπελα, τα κουφά και τα πολύ ωραία πλάνα τα οποία βλέπουμε στο γήπεδο. Ονοείτε και τα ευχόριστα νούμερα παραλείποντα από διαιτητές με κάμερες και. Έχουμε πολλή δράση στο Μουντιάλ τώρα. Έχουμε και δράση στα εστιατόρια McDonald's. FIFA World Cup 26 mil φοβερό. Διαλέγεις Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από την θρηλυκή Big Mac Sauce. Ρέστα εδώ κανονικά. Και κάνεις δικό σου ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Μπέκαμ, Γιαμάλ, Ροναλντίνιο, Ανρί, Σον και φυσικά Κρυμέις. Yeah. Σε περιμένω αποκλειστικά στα εστιατόρια McDonald's. Για τις καθυστερήσεις, εδώ σε έχω το καλύτερο, άκου. Golden Caramel Coconut McFlurry. Για ξαναπάμε. Golden Caramel Coconut McFlurry. Είσαι έτοιμος να βάλεις θερμά? Alright, παρέα μας και σήμερα τα εστιατόρια McDonald's μέχρι τις 6.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11:00 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Watermania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
4: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
7: Είμαστε το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 21 Ιουνίου. Ροδάκινα ελληνικά, τώρα 2,65 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κορτόπουλου, 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Τυρί Γκούτα Γερμανίας, 27% λιπαρά, 6,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια,

0: νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.
4: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

is mine, μαζί με Chill 77, Jim Jabs, ένα πολύ ωραίο βέβαιος Afro Soul του Papa Ute. Ωραίο, είναι ορχιστρικό, έχει φωνητικές ικανότητες μέσα, δεν είναι τίποτα ακουτουρού, πολύ ωραίες μουσικές. Και αυτές τα ακούτε βεβαίως στον αγαπημένο σας Choice FM. Πάμε να βγούμε λίγο έξω για τους μπαμπάδες που πάντα είναι εκεί. Μιλάμε για την Κυριακή 21 του μήνα, είναι η μέρα του μπαμπά βεβαίως. Λοιπόν, και το φασίδι Waterman Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Εμείς θα είμαστε εκεί βεβαίως σαν Choice FM. Live link 11:00 το μεσημεράκι. Εγώ με τον Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only θα είμαστε εκεί στο Βασίλη Watermania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εκεί. Λοιπόν, Κυριακή είπαμε, 21 του μήνα, αυτή την Κυριακή που έρχεται, το Βασίλη Watermania Water Park γιορτάζει την ημέρα του πατέρα, έτσι ώστε μπαμπάς να έχει δωρεάν είσοδο για. Βασικά, όλοι οι μπαμπάδες έχουν δωρεάν είσοδο που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Alright, αυτή την Κυριακή, μην μπερδευτείτε. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer. The sound of 642. Αυτό είναι το αγαπημένο μου για τώρα, για αυτή την περίοδο. Είναι ο Alex Warren, Fever Dreams, στον Choice FM.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.

0: στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Θάντη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: On Sunday, June 28th, Cyprus Street.

0: drinks and non-stop energy all day long. A full day built for the culture, powered by Carlsberg. Sunday, June 28th at Guaba Beach Bar. Don't just watch it online, be there. Follow a Streetwear Expo CY now and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. More hits coming up next on Choice FM.

Δεύτερη ώρα σήμερα βεβαίω του Joy 642. Είμαι ο Άντωνη και θα είμαστε μαζί μέχρι τι 6 όπω βέβαια κάθε μέρα. Παρέα μα φυσικά τα εστιατόρια McDonald's. Θα πούμε ότι φέτο το FIFA World Cup 26 όπω δεν έχει ξεκινήσει κιόλα. Alright, παίζεται και στο κινητό σου. Μπαίνει στο McDonald's app, ζει στον παλμό του FIFA World Cup 26 με τα νέα σούπερ παιχνίδια. Βρίσκει στο Green Maze, στι εξέδρε, κάνε μπαλίτσα με τι World Famous Fries, ετοιμάζει παραγγελίε σε χρόνο ρεκόρ και τρέξει στο πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίζει καθημερινά, ολοκληρώνει τα Daily Challenges και ξεκλειδώνει μοναδικέ προσφορέ. Κατέβασε το τώρα, μόνο στο McDonald's app. Και παιχνίδια στο McDonald's app. Alright. Λοιπόν, μουσικάρες και σήμερα, ευχαριστώ για ότι στέλνετε στο Viber. Στο 97-710-10, καλησπέρα σε όλους, να είστε καλά. Δεν βλέπω πολύ κινητικότητα όσον αφορά τις βροχές, βέβαια. Κάπου εμένα έλεγε θα σταματήσει η βροχή όπου να είναι, αλλά άνοιξε το παράθυρο, δεν έχει κάτι. Έριξε κάπου πιο κάτω να μας ενημερώσετε, να ξέρουμε κι εμείς. Ωραιότατα. Είναι άλλο τώρα τι λέει το weather forecast. Εδώ πέρα το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο μπορεί να βλέπει δορυφόρος και να μας πει ότι είναι ούφο. Ό,τι να είναι βρίσκει και αυτό. Ό,τι να είναι. Πάντων, κουβέντα να γίνεται. Έρχονται Bob Sinclair με το εξαιρετικό Love Generation Gordo. Ρενιέ, Ζωνεβέλ στο Loco Loco. Πριν από όλα όμως. Choice FM. Playing all the hits back to back. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Η πανέμορφη Σαμπρίνα Κάρπεντερ είναι αυτή με τον Manchild. Λίγο πιο πριν LMFAO, Lauren Bennett και ο Gunner Rock στο Party Rock Anthem. Μη μου πείτε ότι δεν ντυθήκατε και εσείς εκείνες τις απόκριες. Party Rock Anthem και ένα κομμάτι το οποίο βεβαίως προσπαθήσαμε όλοι να το χορέψουμε. Άλλοι τα καταφέρναμε, άλλοι δεν τα καταφέρναμε. Γινόταν ένα σκηνικό τέλος πάντων και προσπαθούσαμε να κάνουμε εκείνα τα moonwalk style αλλά μπροστινά βήματα. Κουβέντα να γίνεται όμως, τέλος πάντων, δεν είμαστε για να σκοτωθούμε κιόλας. Τότε όμως το προσπαθούσαμε όταν κυκλοφόρησε το Party Rock Anthem. Πάμε σε άλλα πράγματα γιατί κυκλοφορούν πολύ ωραία πράγματα. Απίστευτα games στο McDonald's App. Μόλις έκανα ένα set, μια διαδρομή με το λεωφορείο. Εντάξει, πήρα και τα δέντρα μαζί μου και τις κολόνες. πήρα και 2-3 όμως challenges. Ωραία. Λοιπόν, η FIFA World Cup 26 ζωντανεύει στο McDonald's App. Αναλαμβάνεις καθημερινά τα νέα daily challenges. Κρατάς την μπάλα στον αέρα μέχρι τον goal. Βρίσκεις τον Grimace στις εξέδρες. Οδηγείς το λεωφορείο της ομάδας. Εδώ έχει πολύ πλάκα αυτό. Στο drive-thru και εξυπηρετείς την πιο πεινασμένη ποδοσφαιρική ομάδα. Όσο περισσότερα challenges ολοκληρώνεις, τόσο περισσότερα unlockables rewards και αποκλειστικές προσφορές κερδίζεις. Κατεβάζεις το McDonald's App και μπες στο παιχνίδι σήμερα. You got it? Εγώ μπήκα και οδήγησα το λεωφορείο. Λοιπόν, έρχονται Non for Blondes και βεβαίως απίστευτος Hugh Gale με σόλτο στο Jamaican. Bam, bam.
1: Sound of Summer.
0: The Sound of Summer στον Choice FM. Oh yes. Το Viber δικό σας στο 97 710 710. Αυτό είναι το Choice 6 for 2 με μένα τον Άντωνη μέχρι τις 6.

0: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakis Street or order takeaway or delivery from Niku Patiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρη και το Κίτη, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
8: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω.

0: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only. Hits only.
5: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

Εντάξει, η Tones and I είναι πάρα πολύ ψηλά βέβαια στα φωνητικά και έρχεται και ο βαρύτονος ο Teddy Swims στο Gone Gone Gone και την όλη παραγωγή υπογράφει ο φοβερός David Guetta. Λοιπόν, τι, πού μείναμε? Μείναμε στο Mundial. Mundial. Λοιπόν, το πρόγραμμα θα δούμε σήμερα για το βραδάκι, ένα παιχνίδι έχουμε τουλάχιστον για αυτούς που δεν ξενυχτούν. 10 η ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Αυστραλία. Ωραίο ντέρμπι αυτό, ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, εφόσον είχαμε και Καναδά, Κατάρ και Μεξικό, Νότια Κορέα ξημερώματα. Λοιπόν, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή, γυρίζουμε την ώρα και Σκωτία, Μαρόκο, ωραίο παιχνιδάκι, 1 η ώρα το πρωί. 3:30 Βραζιλία, Αϊτή, με τον Νεϊμάρ εκτός. 6 το πρωί, Τουρκία, Παραγουάη. Ωραίο αυτό το παιχνίδι, πρωί. Λοιπόν, για το Σάββατο αύριο βεβαίως, 8 το βραδάκι, Ολλανδία, Σουηδία, παιχνιδάρα. Και στις 11 το βραδάκι, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού. Είναι το πρόγραμμα για σήμερα, ξημερώματα βεβαίως, και μάλλον σήμερα βράδυ και ξημερώματα Σαββάτου και την ημέρα του Σαββάτου. Ωραία και για αύριο. Σας ενημέρωσα, πολύ ωραία. Περιμένετε λεπτομέρειες γιατί θα είμαστε έξω την Κυριακή σε live link με Τάσο Σταυρίδη και Άντωνη Σιξφορτίου. Swims. The sound of summer. Μιλώντας για Μουντιάλ,

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είναι 5.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
4: Medfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Support, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ?
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος. Σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
11: Όλοι πάμε Στεφανή!
10: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
12: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
13: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisions the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
14: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
15: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
0: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: More hits coming up next on Choice FM.

Joy 642 και σήμερα στον αγαπημένο σας σταθμό είναι όλοι των 642 μέχρι τις 6 με τρέλα, κορδέλα και τα ρέστα της καλύτερης μουσικής. Αυτό είναι γεγονός. Παρασκευή. Λοιπόν, και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο 97 717 10. Αυτό είναι το Viber του Choice FM για τα απογευματινά σας μηνύματα. Πείτε μας, όπως και την περασμένη εβδομάδα, ήταν ωραίο το που βρήκαμε κάποιους τόπους οι οποίοι δεν είναι τόσο πολύ σύχναστοι, αλήθεια είναι. Στείλτε μας τοποθεσίες τέτοιες έτσι ωραίες, να ξέρουμε και εμείς, να πούμε και παρακάτω, να δούμε ένα ωραίο τρίπ για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Choice 642 παρέα μας στα εστιατόρια McDonald's μέχρι τις 6.

Ξενυχτάμε, βλέπουμε μπάλα. Βεβαίως και βλέπουμε μπάλα, λίμωνο. Τώρα όμως το βλέπουμε, βλέπουμε το ποδόσφαιρο με παρέα, έτσι. Το βλέπουμε το FIFA World Cup 26. Τι θέλει να πει ο 642 τώρα? Λοιπόν, μιλάω για το MIL FIFA World Cup 26, το οποίο ήρθε στα McDonald's και κατεβαίνει στο γήπεδο με σύστημα 1-9-6. Αυτό σημαίνει ότι σκοράρει με ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και σηκώνει ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Λοιπόν, τώρα είτε παίζεις όλο άμυνα στον καναπέ, είτε μαζεύεις όλη την κερκίδα σπίτι, απολαμβάνεις το FIFA World Cup 26 Meal στα εστιατόρια McDonald's μέσω drive-thru ή με McDelivery μέσω του McDonald's App. Μην μένεις στον πάγκο, ζεις στον παλμό του FIFA World Cup 26 σήμερα. Τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's και σήμερα μαζί μας μέχρι τις 6.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
5: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
6: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: Λίμασο. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δύο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
7: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
8: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: Φρέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendcitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trend Beauty Shop.
1: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

λοιπόν, μουσικάρες των αγαπημένων στα Choice FM, και επειδή παίζουμε μουσικάρες, πρέπει να πούμε και τις νέες κατηγορίες. Πέντε στην πραγματικότητα κατηγορίες προσθέθηκαν στα βραβεία Grammy και αποκαλύφθηκαν αλλαγές στους κανόνες και την επιλεξιμότητα, οι οποίες θα εισταχθούν λοιπόν στα βραβεία της απονομής του 2027 με τους διοργανωτές της ετήσιας τελετής της απονομής, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη βραδιά στη μουσική, για τα Grammy μιλάω. Ελπίζουν ότι οι αλλαγές θα αντικατοπτρίζουν το εύρος της σημερινής μουσικής βιομηχανίας και τα πολλά είδη της τέχνης και τους δημιουργούς που την διαμορφώνουν. Μεταξύ των νέων κατηγοριών είναι εκείνη του καλύτερου Latin τραγουδιού, ωραίο αυτό, η οποία εισηγάγεται αφού το πορτορικανός ποιος άλλος που έγινε και, πώς το λένε, και πλούσιος τώρα, σε περιοδία 1 billion, έτσι. Λοιπόν, σε παρένθεση, κάνοντας μια παρένθεση, είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που βραβεύτηκε για το άλμπουμ της χρονιάς για ισπανόφωνο δίσκο στην τελετή απονομής των βραβείων του 26. Επίσης, καθιερώνεται βραβείο για την καλύτερη ερμηνεία ασιατικής pop μουσικής. Βεβαίως, μιλάμε για τον Golden, από την επιτυχημένη ταινία του Netflix K-pop Demon Hunters, και είναι το πρώτο K-pop το οποίο κέρδισε Grammy στην τελετή φέτος. Ωραία, ακούγονται αυτά. Μιλώντας για μουσική, να μιλήσουμε και με τα Grammy στο 27. Στον Choice FM είναι το Choice 642.

0: Music by choice. Hits only.
1: Λοιπόν, Choice 642 και σήμερα στον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Άντωνη 642. Παιχνίδια παίζετε. Για ετοιμαστείτε, διότι παίζει καταστασιών η δράση του FIFA World Cup 26 ζωντανεύει στο McDonald's App. Λοιπόν, αναλαμβάνεις καθημερινά νέα daily challenges, κρατάς την μπάλα λοιπόν στον αέρα μέχρι το goal, βρίσκεις τον Green Maze στις εξέδρες, οδήγησε το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru. Αυτό το έκανα εγώ προηγουμένως εδώ μεταξύ. Σας το είπα, έφαγα όλα τα δέντρα και τις κολόνες μέχρι να το πάθω να το στρίβω το λεωφορείο. Λοιπόν, οδήγησε το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru και εξυπηρετείς και την πιο πεινασμένη ποδοσφαιρική ομάδα. Όσο περισσότερα challenges ολοκληρώνεις, τόσο περισσότερα unlockable rewards και αποκλειστικές προσφορές κερδίζεις. Κατεβάζεις το McDonald's App και μπες στο παιχνίδι σήμερα. Λοιπόν, αυτό ήταν το Choice 642 και σήμερα. Παρέα μας τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's και εμείς τη Δευτέρα με τρέλα και τα ρέστα βεβαίως μουσικές. Τις καλύτερες στον Choice FM και το Σαββατοκύριακο αποκλειστικά DJ set για εσάς εκεί έξω. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό weekend!

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
7: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
10: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
11: 6-8. 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
0: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
12: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά εδώ στον Choice. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου. Έχουμε τρομερή διάθεση, τρομερή όρεξη. Ελάτε στην παρέα μας, θα διασκεδάσουμε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, σας το υπόσχομαι. Ανοίγω μια μεγάλη αγκαλιά για να σας υποδεχτώ και θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας μέχρι και τις 8 θα είναι η Τράπεζα Κύπρου και τον Join με εύκολο χαρτζιλίκι και με όλα τα έξτρας, αλλά και τον 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viber. Έχω πολλά κουσκούς να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς. Χάρης Παπαθεοχάρους, εδώ στον Choice 6 με 8 κάθε

Τώρα που είναι αρχή της εκπομπής, θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση να μας ακολουθήσετε Choice FM Cyprus στο Instagram, γιατί έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό. Δώσαμε χθες εννοείται και την τηλεορασάρα μας στο Instagram. Έχουμε εννοείται και άλλους διαγωνισμούς. Έχουμε αντιλιακά τώρα ωραία πακέτα να μπείτε, να λάβετε μέρος. Και θέλω και ελπίζω ένας τυχερός από αυτήν εδώ την εκπομπή να κερδίσει από το απογευματινό μας. Επίσης να σας πω ότι αυτό που σκεφτόμουν τώρα, μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά, αν είστε φίλοι του διαδικτύου, στο www.choicefmcyprus.com.cy, και φυσικά μας ακολουθείτε σε όλες τις πλατφόρμες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Χαμός έχει γίνει στα MAD VMA με την Τάρα, την νικήτρια της Eurovision. Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο που ουσιαστικά θυμώνει και διώχνει τον κόσμο από που την ακουμπάει από δίπλα της και λέει μη με αγγίζετε, μη με σπρώχνετε. Η αλήθεια όταν είδα όμως λίγο το βίντεο, παιδιά, έτσι λίγο ήταν επιθετικός ο κόσμος μαζί της, ήθελε να βγάλει φωτογραφία και η ίδια έλεγε συνεχώς μη με σπρώχνετε, μη με αγγίζετε, σας παρακαλώ. Και όμως παρόλα αυτά είδα και πολλά βιντεάκια τα οποία έβγαζε φωτογραφίες. Οπότε από τη μία καταλαβαίνω όλο αυτό το οποίο γίνεται με την Τάρα που όλοι θέλουν να βγάλουν φωτογραφία, από την άλλη όμως καταλαβαίνω λίγο και την Τάρα να θέλει κάπως να είναι, ρε παιδί μου, να την πλησιάζει ο κόσμος λίγο πιο ήρεμα. Το καταλαβαίνω, αλλά για πόσους καλλιτέχνες δεν είπαμε ότι είναι, ρε παιδί μου, star diva. Εν τω μεταξύ, στείλτε μου μηνυματάκι να κάνουμε κουσκούς. Αν έχετε κάποια άσχημη συμπεριφορά από τραγουδιστή, στείλτε μου μηνύμα στο 97717 εντελώς δωρεάν στο Viber, έτσι να το δω εγώ και να το σχολιάσω με τρόπο. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Music Calendar. Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: 19 Ιουνίου 2016. Πολλοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Taylor Swift, η Maroon 5, η Pearl Jam, η U2 και ο Sir Paul McCartney, ζητάνε τη μεταρρύθμιση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Περισσότεροι από 180 καλλιτέχνες υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή επικρίνοντας τον νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή. Ισχυρίστηκαν ότι ο νόμος ωφελεί εταιρείες που εκμεταλλεύονται τη μουσική για τον οικονομικό τους πλουτισμό, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

0: Music Calendar on Choice FM.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire.

0: προστίθεται στις υπεραγορές από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 ιντζών 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λίκτρο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
6: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια.

0: Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανής!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Στα καταστήματα Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

Πάμε τώρα και στην Ρία Ελληνίδου, η οποία έδωσε συνέντευξη στα MAD VMA και όταν τη ρώτησα με ποιαν γυναίκα δεν θα ήθελε να κάνει ραντεβού ο άντρας της ή θα φοβόταν να βγει ο άντρας της, η ίδια είπε ότι δεν φοβάμαι να μην βγει με καμία γυναίκα, φοβάμαι μην βγει με κανένα άντρα, γιατί οι άντρες είναι κάπως ύπουλοι σε αυτά. Και ξεσήκωσε αντιδράσεις η Ρία Ελληνίδου με αυτή την δήλωση για το ότι είναι μια ρατσιστική δήλωση, τι λέει για το αγόρι της, τι λέει για τον άντρα. Δεν ξέρω τώρα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πώς να το πήρε αυτό ή αν είναι κάποιο παιχνίδι μεταξύ τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συζητάμε πολύ καιρό αυτή την δήλωση της Ρίας Ελληνίδου.

πάμε τώρα και σε κάτι άλλο έτσι διαφορετικό, ξεχωριστό, κυπριακό. Μια γάτα λοιπόν έτσι εισέβαλε στη θεατρική παράσταση του Λόρι Λοϊζίδου και νομίζω έγινε viral. Την έβλεπα παντού σήμερα να την ανεβάζουν. Είδαμε και τον αυτοσχεδιασμό του Κασκαούνια μαζί με του Λόρι όταν περνούσε η γάτα. Και από ό,τι έμαθα και από ό,τι άκουσα, εκεί στο Σκαλία Γλαντζάς μπορεί πολλές φορές κάποια στιγμή να μπει και η γάτα στο παιχνίδι ή να μπει και η γάτα στον ρόλο. Είναι ωραία αυτά τα μικρά τα οποία γίνονται στις θεατρικές παραστάσεις. Μας αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Ξεκινάει και το ποδόσφαιρο, οπότε θα δω και ποιες ομάδες παίζουν σήμερα. Θα σας ενημερώσω, αλλά αν θέλετε κι εσείς να ενημερωθείτε φυσικά στο Κερκίδα.net θα μάθετε εννοείται τα πάντα για το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Make a smart choice. It's only. No matter what. No matter what.

0: Πρωτόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub. Και από γεύση.
1: Hey, Σράουιν, ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Τσουλίστρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
3: καμικάζι σλάιτ,
4: wet bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.

0: πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Το Ρόντο Πίτσα. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch on 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανής!
0: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Το καταστημάτο Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
7: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και sneakers. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
8: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
9: 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Μαθιοχάρους.
10: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
11: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάριος και είστε συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου και ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά να πω σε εσάς που έχετε γιορτή ή γενέθλια ή έχετε κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια σας πολλά με υγεία. Η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας και το 97 7 10 7 10, εντελώς ωραία στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. 9, 98.2 and 104.3.

Σήμερα έμαθα μια πληροφορία, είναι από αυτά τα περίεργα και παράξενα τα οποία μαθαίνεις και τα σκέφτεσαι για ώρα, ότι τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα δεν είναι 12 νησιά, είναι 15, και ότι το Δωδεκάνησα έμεινε από παλιά που ήταν ένα σύμπλεγμα νησιών, 12 νησιών, και ότι τώρα έχουν μπει ακόμη 3 και έχουν γίνει 15, και λες γιατί δεν έχει αλλάξει και από Δωδεκάνησα να γίνει 15άνησα ή τέλος πάντων να γίνει κάτι, ρε παιδί μου. Τι να σας πω, είναι από αυτά τα οποία τα άκουσα, τα σκεφτόμουν, τα ξανασκεφτόμουν και έλεγα καλά, γιατί δεν έχει αλλάξει ποτέ. Είναι από αυτά τα περίεργα τα οποία έχουν μείνει. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. Hits only. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Αυτή για να είναι καταπληκτική ιδέα. Ένα κορεάτικο site έχει γίνει viral γιατί σε αφήνει να κάνεις ψώνια στα ψέματα ουσιαστικά και να κάνεις ψεύτικες αγορές χωρίς να ξοδέψεις χρήματα. Καλά ακούσατε, μπαίνεις, κάνεις τις αγορές σου, παραγγέλνεις κανονικότατα, πατάς εννοείται είτε φαγητό, είτε ποτό, είτε τσάντες, είτε ρούχα, βάζεις όλα σου τα στοιχεία και το μόνο είναι ότι δεν πληρώνεις και δεν έρχεται στο σπίτι. Είναι νέα διαδικτυακή λατρεία, οπότε αν είστε και εσείς θύμα καταναλωτισμού και θέλετε λίγο να το προσέξετε, μπείτε λοιπόν να βρείτε αυτό το site, μη σας το πω τώρα, και να κάνετε τις ψεύτικες αγορές σας. Το λάτρεψα αυτό το site. Choice FM 98.2.

0: ξεκίνησε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.gr.

0: 4 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκηνάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Support, Fanella Shop. Payments Partner, Payable. Χορηγός φιλοξενίας, Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
1: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς.

0: 25 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Πάμε τώρα σε μια άλλη έρευνα και αφού έρχεται Σαββατοκύριακο θέλω πάρα πολύ να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Σύμφωνα λοιπόν με την επιστήμη, 20 λεπτά κοντά στο νερό μπορούν να μειώσουν το στρες και να βελτιώσουν τη διάθεσή σας.

σε ένα φυσικό τρόπο για να αποβάλεις το στρες, να μειώσεις το στρες, το άγχος κτλ. Τότε πήγαινε κοντά σε θάλασσες, λίμνες ή ποτάμια και είμαι σίγουρος ότι θα δεις την διαφορά. 20 λεπτά, αν έχεις τον ήχο του νερού, μπορεί να βοηθήσουν, λέει εδώ, και να κάνεις μια επανεκκίνηση το σώμα και το πνεύμα σου. Οπότε τώρα που έρχεται καλοκαίρι και θα πάτε, εννοείται έρχεται Σαββατοκύριακο και θα πάτε σε θάλασσες και τα λοιπά, καθίστε 20 λεπτά ηρεμίας και θα σας χαρίσουν πολύ περισσότερα από αυτά που πιστεύετε. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

εκείνα αυτά είχα για σήμερα. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Είμαι ο Χάρης Παπαδιοχάρους. Είναι Παρασκευή, να διασκεδάσετε, να περάσετε ωραία. Και κλείνουμε ραντεβού εδώ τη Δευτέρα σταθερά στο ραντεβού μας 6 με 8 το απόγευμα. Φιλιά πολλά σε όλους. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
5: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Watermania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
6: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: Your music, your choice. Hits only. This week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: παγωμένες, στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. Locked. More is coming up next. Choice FM.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
6: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Water Mania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τευκρόν Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: Choice FM 104.3

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Tab.
1: Shooters στο Nugget Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277. Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11:00 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Watermania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: 102 and 104.3.
1: It's only Choice FM.
2: The sound of summer.
1: Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11:00 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Watermania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate. mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Φασούρι Watermania Water Park, γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Fastforward.com.cy, the future of news, delivered now, exclusively in English, a member of the Digital Tree Group.
5: More hits coming up next on Choice FM.